0: Paradise 98 FM News.
1: The best music on the best radio show.
2: Στο Paradise 98 FM.
3: Να φοβάμαι όμως εφηβητήσει είχαμε κάτι exclusive rights στο broadcast FIFA World Cup 2026.

establecimos Paradise 19FM. Τη σπιά, ο Ατσίφιφα World Cup 2026 στο τηλεφωνό του, α! Τσίτσου!

Establecimo Paradise 98FM. Ja, ο Ατσέφη Φαουλ Χαπ, 2026 στο τηλεφωνό του, α. Τσέτσου, ο Φαουλ

Paradise 19 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φόβολ, γάμπτον, ήτον, τι σίξλο, τελειβίτσο, εμπλοφωνό του, α. Τι ατσού, ο Βέμπλου.

Establecimiento Paradise 98 FM. Μια WhatsApp FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του ΑΕΠ. Τσιτσού, ο ΦΕΠ. Καμπατα νόματα γιατί αντί καμψή την καλή γυαλία. Τσιμαίνει

0: Nice 19 FM. ESPN, what's the FIFA World Cup 2026 στο τηλεφίσιο μιλοφωνό του, α?
1: Show on Paradise 98.